φέλες και βεριανακά. Λάι πορονούσι πράντα καριένα καβαράτα. Σε πέλε πέλε καπαράντα παγιανάχος. Ο γιες, πέζε μου βελεσπίρτη.